Πόσο θα βιολά. Στο στη συνοσία πόσο είναι το σαν βιολά. Στο στη συνοσία πόσο είναι το σαν βιολά. Στο στη συνοσία πόσο είναι το σαν βιολά.